Δεν είναι δρέτ. Πάκαν κάναν ζώνα, δεν ψάρα πας αλγού με Σίστερ Βουιτσέντο σε το κατραγούπα Αμπία λα τέπα κανσουνέτα. Με καλιά στα Ούνα μικρά βαργονιέτα πρέπει να πας αρέ. Να πας αρέ. Μα νοσάλτας είμαι αβαντσάν Αμπίπι Ρέξα οι Ασφέιτλες. Ρακουπεράν ακέτα New Religion.